να με σαμπιά, να με τζάνα. Γιώβη το μνεμούτσε καχα χε σενιωρίτα. Μαγάρ πυρπή, να τζάνε κιού.